0: Και εγώ είμαι ο Κίξε Παγκάνισεν.
1: No dawe nan se manito wichinan minan tamwe nan.